3 ημέρες όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.

0: και σταματάς τις επιτυχίες. Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Break FM 100,8.
2: Ο άνεμος σε θυμίζει απόψε. Με διαπερνάει και μου αγγίζει. Μετά μ' αφήνει ψυχρό. Δεν έχει νόημα να γράφω. Δεν θα μ' αγαπήσεις ποτέ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Εγώ του έρωτα παιδί.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε, είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα 17, δείχνει ο μήνα σήμερα, παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σημαντικά πράγματα είναι αυτά. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Σαν σήμερα το 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και φιλόλογος Ιωάννης Σικούρτης κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του συμποσίου του Πλάτωνα. Τι λες, είχαμε και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα το 1936 γεννιέται ο Ken Loach, ο γνωστός Βρετανός σκηνοθέτης, ενώ σαν σήμερα το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Βαβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μουσικού.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδόνι. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας, ένας κόσμος

0: μετάδοση.
1: Το κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί, ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι, ένας ήλιος που καίει όταν γελάς, το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρέτας εσύ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: αυτός είναι ο άνθρωπος που έχασε ένα Όσκαρ για 2 λεπτά και αρνήθηκε το Hollywood. Η απίστευτη ιστορία του ηθοποιού που προτίμησε τελικά το ελληνικό θέατρο από μια διεθνή καριέρα. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Σωτήρης Μουστάκας. Ναι, ο Σωτήρης Μουστάκας. Μπείτε, δείτε το podcast Καρέ Καρέ για τον Σωτήρη Μουστάκα. Ήμουν σίγουρος ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Δεν ξέρω να κρίνω αν κάποιο, ξέρω αν μ' αρέσει ή όχι. Μπορεί να μ' αρέσει κάποιο ότι με κάνει να γελάω ή με κάνει να κλαίω. Το αν είναι για Όσκαρ ή όχι, δεν νομίζω ότι μπορώ να το κρίνω εγώ. Όμως, φοβερές ικανότητες και δυνατότητες. Ακόμα και το να παίζει με το πρόσωπό του, με το σώμα του, με τους μορφασμούς. Είναι αυτή η καλή παλιά ελληνική γενιά των Ελλήνων ηθοποιών που σε κάνανε να γελάς από τον ρόλο. Και δεν χρειαζόταν ούτε να βρίσουν μέσα, ούτε να πούνε πράγματα από τη στάση του σώματος, από τις γκριμάτσες.
1: Να κλαις αυτούς

Έρχεται η έρευνα που αναστατώνει το ελληνικό κοινό. Δεν θέλουμε πια ξαπλώστρα, λέει. Γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά και ανακαλύπτουν ξανά τα βουνά. Θα σας πω εγώ. Γιατί το μπάνιο στην ξαπλώστρα κάνει 50 ευρώ στο άτομο. Γι' αυτό, όσο κάνει το δίκλινο δωμάτιο στο βουνό. Μπορεί και να είναι και λίγο πιο φθηνό αυτή την εποχή. Άρα λοιπόν, να το δώσω για μία ξαπλώστρα για 2 ώρες, για 3 ώρες, για 4 ώρες, 50 ευρώ. Να ακούσω τη γελία μουσική που θα έχετε διαλέξει εσείς. Και να ακούω δίπλα τον έναν και τον άλλον. Και να μην φτάσει ούτε το 50, λέω. Δεν πας στο βουνό, έχει την ησυχία σου. Και εκεί ήλιο, έχει, αλλά έχει και δροσιά και μας καλύτερα το βράδυ. Αυτό δεν είναι και Μύκονος, αλλά μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Ή θα μου πεις στη Μύκονο περνάς καλά. Όχι. Αν δεν είσαι οργανωμένος, δεν περνάς καλά. Τα τελευταία χρόνια όμως αλλάζει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Από τα Ζαχαροχώρια και το Πούλιο μέχρι τον Όλυμπο και τη Λίμνη Πλαστήρα, τον Αχαίροντα και τα Τζουμέρκα, η εικόνα των καλοκαιρινών διακοπών αποκτά όλο ένα περισσότερο πράσινο χρώμα. Σας εξήγησα. Περιοχές στη Χαλκιδική που ήθελες 30 ευρώ τη βραδιά για να μείνεις 2 άτομα, ένα νεαρό ζευγάρι, τώρα θέλουν 120-150 ευρώ. Οπότε μια χαρά είναι τα Ζαχαροχωρία.

Με αυτά και με αυτά θα στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017-1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO Acropolis Radio 2026.

0: θα με πονέσεις.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

είμαστε, παιδιά. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός και το αν έχεις καλό μπάσκετ ή όχι, είναι αυτό. Το αν μπαίνουν τα καλάθια ή όχι, είναι αν προπονούνται καλά οι παίχτες. Είτε εδώ είτε από τη χώρα και από τα χωριά που τους φέρνετε. Η ποιότητα και ο πολιτισμός στο μπάσκετ φαίνεται εκεί. Έλα.

στη Θεσσαλονίκη τώρα, ένα ανήλικο βρέθηκε να κλαίει αβοήθητο στον δρόμο, συνελήφθη μητέρα του. Επιτέλους. Επιτέλους, παιδιά, οι γονείς δεν φταίνουν σε τίποτα. Παραμελημένο παιδί, τι βλέπω τώρα. Δεν ξέρω αν είδατε κανέναν από τους τελικούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τα πιτσιρίκια που είναι 8 χρονών και 10 και 12 και τα πιάνει η κάμερα να λένε συνθήματα με τους πατεράδες τους που βρίζουν μάνες και μιλάνε για ναρκωτικά. Και δεν έχει πάει ο εισαγγελέας ακόμα να τους πάρει όλους μέσα, όλους. Να πάρει τους παίχτες, τους φιλάθλους, τους προέδρους των σωματείων, τους μπασκεμπολίστες, το φύλακα του γηπέδου, όλοι ρε μέσα. Όλοι, τον οπερατέρ που τραβάει τα πλάνα, το κανάλι, τον πρόεδρο του κανάλι, όλους ρε, όλοι είστε για φυλακή. Παίζετε πλάνα και καλά, ότι τι ωραία ατμόσφαιρα ο παπάς με το παιδί, και το παιδί φρίζει τη μάνα και μιλάει για ναρκωτικά on camera 10 χρονών παιδάκι. Αυτά γίνονται. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι πρώτη στο μπάσκετ. Τελευταίοι

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ποιοι είναι οι πιο απογευτικοί άντρες και τα κορίτσια μας, το λέω για το 2026. Η λίστα προκάλεσε αντιδράσεις. Νέα διεθνής κατάταξη για το 26 επιχειρεί να ορίσει πού ζουν οι πιο όμορφοι άντρες του πλανήτη. Κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η Ινδία. Εντάξει, παιδιά, γελάω τώρα. Γελάω. Έναν ωραίο Ινδό δεν έχω δει ποτέ. Με τις Ηνωμένες Πολυκατοικίες, τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, αποκλείεται. Η Σουηδία να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, οκ, το ακούω. Την εξάδα ολοκληρώνουν η Ιαπωνία. Εντάξει, παιδιά, μας κάνετε πλάκα. Ο Καναδάς και η Βραζιλία. Χώρες που εδώ και χρόνια συνδέονται με την αισθητική, τη μόδα και τη δημοφιλή κουλτούρα. Ποιος δε η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία έχει τους πιο ωραίους άντρες στον πλανήτη μαζί με την Ινδία.
1: Δεν ξέρω.
0: Κορίτσια, εσείς τι λέτε. Η Ευρώπη φαίνεται να δεσπόζει στην κατάταξη, καθώς οι χώρες όπως Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις. Τώρα, η Ελλάδα, το λέω για εσάς τα αγόρια που περνιόμαστε για κούκλη, είμαστε στην 30η θέση. Όχι στην 3η θέση, στην 30η και ένα μηδενικό δίπλα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: έτσι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

αλλάζεις, το μετανιώνεις, το ξανασκέφτεσαι λίγο πιο ψύχρεμα. Και σε τρομάζει, γιατί το ξέρεις πως μια νύχτα το πολύ εμείς οι δύο αντέχουμε ο ένας δίχως τον άλλον. Το ξέρεις πως μια νύχτα το

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
9: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 27411 0381.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
11: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Εδώ και σήμερα συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο. Καλή σας ημέρα! What you gonna do? Πάμε και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσουμε το πρωινό μας, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Αλλά θέλω να σας το πω από τώρα ότι σήμερα θα είμαστε για πολύ λίγο κοντά σας, really, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και ζητώ βέβαια και την κατανόησή σας. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Ναι, ναι, ναι. Και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστραλί. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. Και φυσικά

Ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί, συνεπεί στο ραντεβού μας. Αυτός είναι επίσης το ραντεβού του. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ. Λοιπόν, εκεί στο Μαϊστράλι πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του και παίρνει δύναμη για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα κύριε Κώστα μου, καλημέρα.

Καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Τώρα έχουμε απουσίες. Πολλές απουσίες λόγω της λήξης των μαθημάτων και της σχολικής χρονιάς.

και το στρολί της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, το Λουτρακίο αλλά και της Κορινθίας γενικότερα.

Ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί, συνεπείς στο ραντεβού μας. Αυτός είναι επίσης το ραντεβού του. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ. Λοιπόν, εκεί στο Μαϊστράλι πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του και παίρνει δύναμη για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα κύριε Κώστα μου, καλημέρα.

Ο κύριος Κώστας εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί, συνεπείς στο ραντεβού μας. Αυτός είναι επίσης το ραντεβού του. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ. Λοιπόν, εκεί στο Μαϊστράλι πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του και παίρνει δύναμη για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Καλημέρα κύριε Κώστα μου, καλημέρα.

Καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Τώρα έχουμε απουσίες, πολλές απουσίες λόγω της λήξης των μαθημάτων και της σχολικής χρονιάς.

Καλημέρα γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Τώρα έχουμε απουσίες, πολλές απουσίες λόγω της λήξης των μαθημάτων και της σχολικής χρονιάς.

Ναι, ο Γιώργος εδώ είναι από τα αγρία χαράματα και σήμερα. Καλημέρα Γιώργαρα. Ναι, ναι, μετά στον Περτώνα Στεφανάκης, πρωινός πρωινός. Καλημέρα και επίσημα λέει στους ακροατές του Break FM. Τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο από το Φούρνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα Τζόρτζ. Συνέχισε να γλυκένει στο κορινθιακό λαό. Και τώρα με τους παραθεριστές θα έχει αυξηθεί η δουλειά. Καλημέρα και στον Γιώργο στο Φούρνο των Εξαμηλίων. Ξέρω ότι είμαι εκεί στο φούρνο. Και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Πέμπτη με υγεία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε λέει. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς Αγγελική, να σε καλά. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, έτσι, τα λέμε αυτά, μου πείτε μετά, δώσει το πα.

Καλημέρα, Προεδράρα μου, καλημέρα. Να και ο Τασούλης εδώ, ο Τάσος Χιάρκας εκμποζικών. Καλημέρα Γιώργο και καλημέρα στον Παναγιώτη Σακελάρη, λέει. Τίποτα άφαντας ο Παναγιώτης. Μπορεί να κοιμάται γιατί θα πάει κοκκούν την Παρασκευή.

Πέμπτη λοιπόν, σήμερα 18 Ιουνίου, είναι του Οσίου Εράσμου, του Αγίου Λεοντίου, του Μάρτυρος, Εξεγίνης και της Αγίας Αλίνας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γιορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίνα, η Λεοντίτσα, η Αλίνα και η Αλένα. Ναι, ναι, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιους που γιορτάζουν. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι για τις 8 και 50, 9 παρα 10 δηλαδή, με τη διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 48 λεπτά. Νομίζω όσο και χθες, ε. Σήμερα, 18 Ιουνίου, είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και Διεθνής ημέρα αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους. Ολαλά. Ναι, αφού δεν μας άρεσε η Αγγελική, τα λέμε εμείς. Καλημέρα και στον καλό μας φίλο, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, τον Κώστα το Δήμο. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καλή ακρόαση και καλή εκπομπή, φίλε Γιώργο, λέει ο πρόεδρος.

Εδώ είναι ο Γιώργος που λέγαμε πριν, από το φούρνο. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και εμείς, από τα χαράματα ψινόμαστε. Κουράγιο, κουράγιο. Κάνει και ζέστη τώρα. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Τζόρτζ. Καλημέρα Γιώργαρε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα και στον κύριο Αντώνη και σε όλο το team εκεί. Καλημέρα και καλή δύναμη.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Χστάρα από την πιάτσα Ταξικορίνθου που είναι και σήμερα κοντά μας. Γεια σου ρε Χστάρα. Ναι, πέρασα από το Γκαρά εχθές, είδα την Κορίνα. Αμέ. Δυσκολεύτηκε να με γνωρίσει λίγο. Αλλά με γνώρισε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Χστάρα. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά. Στο Γιάννη, στην Κορίνα, στο Παντελή. Καλή δύναμη. Και σήμερα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στο καλό μας φίλο το Δημητράκη το Κομνηνό που είναι και σήμερα κοντά μας. Και αυτός από τα άγρια χαράματα μας έχει στείλει την καλημέρα του. Καλημέρα ρε Μιτσάρα, καλημέρα. Για να δω τι έχει στείλει σήμερα ο Δημητράκης.

Α, ωραία καρτούλα, καραβίσια μας έχει σήμερα. Καλημέρα, ας αλπάρουμε και σήμερα στη ζωή, στα όνειρα, στα θέλω της καρδιάς μας. Καλή Πέμπτη με υγεία, ευτυχία και αγάπη. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Έτσι, να σαλπάρουμε, σαλπάρουμε. Καφές γαλλικός, ε, σε κόκκινο φιτζάνι. Όλα κόκκινα σήμερα, κόκκινες καρδούλες, κόκκινα τριαντάφυλλα. Δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι.

Καλημέρα και στο καλό μας φίλο το Γιάννη τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ καθοδόν με το Σέτρα του. Τέρμα, τέρμα το ραδιόφωνο μέσα στο Σέτρα. Ναι, ναι. Καλημέρα. Και καλό δρόμο Γιάννη, πάντα με ασφάλεια φιλαράκο μου.

Νάκη Αγγελική 2. Καλημέρα και καλή Πέμπτη μας λέει. Α, καρτούλα με βασιλικό σήμερα. Με ένα σγουρό βασιλικό σας στέλνω καλημέρα. Τη μυρωδιά του εφύσηξα να έρθει με τον αέρα. Ωραία, ωραία. Ωραίος βασιλικός. Και δίπλα δύο, δίπλα δύο καφεδάκια. Σε μπλε πιτζάνια, μπράβο. Δεν ξαναδεί έτσι ελληνικό καφέ. Έτσι μπλε πιτζάνια.

Και πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που σας είπα πριν, ότι σήμερα η εκπομπή μας θα είναι πολύ περιορισμένη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λοιπόν, εδώ δεν θα σας αφήσουμε, απλά ήρθαμε για τις καλημέρες. Αφού σας υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι μπορείτε να συνεχίσετε και σήμερα να επικοινωνείτε μαζί μας, να μπαίνετε στην κλήρωση για 5 προσκλήσεις για την συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου στην Τρίπολη. 5 προσκλήσεις λοιπόν για ελεύθερη είσοδο στη συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου στην Τρίπολη. Και δύο μπουκάλια ουίσκι για το κοκκούν την Παρασκευή, αύριο βράδυ δηλαδή.

Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, αύριο βράδυ, το ακούτε και στο ραδιόφωνο εδώ που παίζει. Αύριο βράδυ, λοιπόν, Παρασκευή 19 Ιουνίου, έρχεται στα DEX ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Ο Break FM και το Cocoon σας στέλνουν να διασκεδάσετε δωρεάν. Δύο τυχερές από εσάς θα μπορείτε μαζί με την παρέα σας να διασκεδάσετε στο Cocoon, απολαμβάνοντας τον DJ Δελέαση που είναι στο από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, και αυτή η κλήρωση θα γίνει αύριο, ενώ του Cocoon, ενώ συγγνώμη για τις προσκλήσεις του Παπακοσταντίνου την άλλη εβδομάδα.

Για τις επόμενες δύο ώρες σας κρατήσει συντροφιά η Μέρη Αβγιονενοπούλου. Οπότε σας αφήνω σε καλά χέρια. Και κανονικά στις 11 η Ελένη Βαρβάκου. Λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Η αδμιέ συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.

Γεια σας. Είμαι Μέρια Βιερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για 2 ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε. Ελάτε να περάσουμε καλά. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Πιστεύω και εύχομαι όσα παιδιά δικά σας δίνανε εξετάσεις, να τελειώσανε, να πήγανε καλά. Και αν δεν πήγανε και καλά, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά στην υγεία μας, αυτό προέχει. Να έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά μας, όποια εποχή και να υπάρχει έξω. Και γενικώς να έχουμε διάθεση να χαμογελάμε και να περνάμε όμορφα. Έλατε και συντονιστείτε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

να και τα ευχάριστα, να και τα ωραία. Γιατί η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στο Φεστιβάλ Κανών το 2027. Θα μου πείτε σιγά και τι έγινε. Έγινε. Η επιλογή της χώρας μας ως τιμόμενη χώρα στο Marquis du Film 2027 στην επιχειρηματική πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κανών αποτελεί μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού οπτικο-ακουστικού οικοσυστήματος και στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή επιρροή του. Γιατί, το έχουμε ξαναπεί, μην το ξεχνάτε, ότι η Ελλάδα είναι ένα φυσικό σκηνικό και πάρα πολλές ταινίες έρχονται στη χώρα μας και γυρίζονται και πολύ καλώς πράττουν. Αλλά πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στο Marquis du Film το 27 που θα γίνει 11 με 19 Μαΐου. 11 έχω τα γενέθλιά μου. Τι λέτε, να μαζευτούμε. Έχουμε και 2 χρόνια μπροστά. Όχι ένα χρόνο, σου ζω εγώ σε άλλες εποχές. Τι λέτε να μαζευτούμε και να πάμε μέχρι τις Κάνες, να κάνω και εγώ τα γενέθλιά μου, να περπατήσουμε εκεί πέρα, να δούμε και κόσμο και ποιος ξέρει. Μπορεί και εμείς να βγάλουμε τις ωραίες φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Τι λέτε, πιστεύετε?

δεν μας στάνε εδώ στη γη τις μόδες και τα σχέδια. Όχι, όχι, όχι. Μας καλούν να πάμε μια βόλτα στη σελήνη, βρε παιδί μου. Πώς να πας? Έτσι, χωρίς ένα επώνυμο ρούχο. Έρχεται λοιπόν η Πράντα και σχεδιάζει τις διαστημικές στολές της NASA. Θα σκάσει ο άλλος η σελήνη, να μην κάνει μια σωστή πασαρέλα. Θα πάει δηλαδή και να μην είναι η στολή με επίσημη υπογραφή. Δηλαδή πώς θα το κάνει? Η Πράντα λοιπόν, αυτή πολύ μεγάλη εταιρεία παγκοσμία, μόχι ρούχα, παπούτσια, εξεσουάρ τα πάντα, παρουσίασε το νέο εσωτερικό ένδυμα των διαστημικών στολών της αποστολής Άρτεμις της NASA. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτές οι αποστολές αναμένεται να επιτρέψουν, να επιστρέψουν μάλλον ανθρώπους στη σελήνη. Συγγνώμη Βασίλη. Οι αποστολές αυτές λοιπόν αναμένεται να επιστρέψουν ανθρώπους στη σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια, που φυσικά θα είναι καλοντημένοι, γιατί θα τα έχουν φορέσει όλα έτσι σωστά. Θα έχουν και μια σωστή υπογραφή και σωστό παπούτσι, γιατί ποιος ξέρει, τώρα μπορεί να έρθει κανένας, ξέρετε, από άλλο πλανήτη, να τους δει δηλαδή χωρίς το σωστό ρούχο. Δεν είναι ωραία τα πράγματα. Δεν είναι ωραία.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
10: E Green Action,
0: Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
0: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
0: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Τρέχει ο χρόνος και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα τρέχει, πόσο γρήγορα φεύγει. Πριν το καταλάβουμε, επιστρέψαμε από το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Βγερνοπούλου.

Τρέχει ο χρόνος και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα τρέχει, πόσο γρήγορα φεύγει. Πριν το καταλάβουμε, επιστρέψαμε με το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε τις δουλίτσες σας, γιατί έχουμε

Τρέχει ο χρόνος και το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα τρέχει, πόσο γρήγορα φεύγει. Πριν το καταλάβουμε, επιστρέψαμε με το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε τις δουλίτσες σας, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε και πολλά να τραγουδήσουμε.

Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε ότι φέτος η χρονιά τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, πραγματικά. Αλλά αυτό το καλοκαίρι, λέει, θα είναι ξεχωριστό, γιατί θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, πρώτη φορά ορατή μετά από 2 χρόνια εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, το φαινόμενο του Αυγούστου αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 και θα είναι και ένα φαινόμενο που θα το δούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και στη Γροιλανδία θα το δουν, και στην Ισλανδία θα το δουν, και στην Πορτογαλία. Τι θα συμβεί? Ο ουρανός θα σκοτεινιάσει ξαφνικά, καθώς ο ήλιος θα εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά όταν λέμε εντελώς,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν. Και όταν συμβαίνουν και οι άνθρωποι τα σέβονται, πραγματικά γίνονται ακόμα πιο όμορφα. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και λέει πώς οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν το μέλλον.

Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τη θάλασσα, οφείλουμε να προστατεύουμε αυτόν τον πλανήτη. Οφείλουμε να σεβόμαστε το νερό. Οφείλουμε πραγματικά, πραγματικά, να μην ζούμε έτσι, ξέρετε, ατακτοσερημένοι πάνω σε ένα πλανήτη. Να μάθουμε να αγαπάμε, να προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί αυτό το νερό από τους ωκεανούς, πραγματικά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μας σώσει κιόλας.

0: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

Και έφυγε η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερνοπούλου και θα είμαι ακόμα για πολλή ώρα για πολλά τραγούδια στη δική μας αγαπημένη παρέα. Έλατε και συναντηθείτε, έλατε να περάσουμε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Έτσι να με έχετε στα αυτιά σας και να περνάτε καλά. Πάμε.

στενέ ή πιο μεγάλη. Θα μου πεις ηλικία ένας αριθμός, το σέβομαι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που είναι πολύ μεγάλοι. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλοι που πραγματικά έχουν φως στην καρδιά και θέλουν και είναι νέοι. Ελάτε λοιπόν να δείτε πως μετά τα 60, αν δεν είστε τεμπέλιδε σε τρία πράγματα, μπορείτε να παρατείνετε τη ζωή σας. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Το λένε, όπως ξέρετε, οι ειδικοί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι εμένα μου αρέσουν αυτά που λένε οι ειδικοί. Για να προστατεύσουμε λοιπόν την υγεία μας και να παρατείνουμε

τα παρατεταμένα αρνητικά συναισθήματα είναι ένας από τους πιο ύπουλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των μεγαλύτερων

Χαίρετε το καλοκαίρι. Έχουμε μέσα σε όλες τις άλλες γιορτές, έχουμε και πολλά γενέθλια. Ναι, γιατί ξέρετε το χειμώνα, δυο-δυο. Τι να υπάρχει άλλη αγάπη πιο πολύ, έτσι καλούμε μια ζεστασιά, μια αγκαλιά. Και πολλά παιδάκια γεννιούνται το καλοκαίρι. Όχι δεν γίνεται το χειμώνα, αλλά κάθε φορά σβήνουμε τα κεράκια μας. Αυτό λοιπόν είναι το έθιμο των κεριών, σας λέω να το ξέρετε. Ότι δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι έτσι που το είχαν κάποιοι ξενόφροι.

Σήμερα κάθε τούρτα γενεθλίων κρύβει και μια μικρή παράδοση γεμάτη συμβολισμό, ευχές και γλυκές στιγμές. Έτσι λοιπόν, είτε ήταν αρχαία Ελλάδα, είτε μεσαιωνική Γερμανία, τα κεριά συνδέονταν με ευχές, προστασία και συμβολισμούς για τη ζωή και τον χρόνο. Βλέπετε λοιπόν, από όλα αυτά δεν σας τα λέω, όχι, όχι, όχι. Σας τα λέει το National Geographic. Και δεν πήγανε όλα αυτά από το μυαλό μας, όχι. Πήγανε από ανασκαφές του Αρτεμίζα της Εφέσου που έχουν φέρει στο φως στρογγυλά γλυκάκια και, πείτε τα εσείς, προσφορές που χρησιμοποιούσαν σε λατρευτικές πρακτικές. Βεβαίως. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν αυτά τα κεράκια, αυτά τα γλυκάκια και μας λένε ότι από τα πάρα πολύ παλιά αρχαία χρόνια της Ελλάδος υπήρχαν αυτά τα γλυκά που λέγανε χρόνια πολλά και happy birthday.

0: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
5: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
11: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
11: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
11: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Και με το συντομοδιαθμιστικό μας διάλειμμα περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Διερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για λίγη ακόμα ώρα. Δηλαδή και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε πολύ καλά.

Καλοκαίρι, όμορφες στιγμές, θάλασσες, ωραία μπάνια, κολύμπι, πόπο, τι ωραία πράγματα. Ξέρετε λοιπόν ότι μια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο? Δεν το λέω εγώ αυτό, όχι, όχι, όχι, όχι. Το λένε πάλι οι ειδικοί που είπανε ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2026. Αυτό λοιπόν που έγινε με βάση ψήφους και αξιολογήσεις ταξιδιωτικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων, influencer, ειδικών του τουρισμού, φέρανε ως δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο την παραλία Φτέρη στη Χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά. Τι να πούμε τώρα. Τα νερά της Κεφαλονιάς, μια παραλία περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς, το είπα επιτέλους, λευκούς βράχους και είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφη, εντάξει, πάρτε κανένα φουσκωτό να πάτε, ή μέσω λέει μιας γέφυρας αλλά πεζοπορίας. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα απότομο μονοπάτι.

Έρχεται δεύτερη μετά την παραλία Ενταλούνα στο Παλαουά στις Φιλιππίνες. Τι να σας πω, πολύ μακριά μου πέφτουν οι Φιλιππίνες. Εγώ λέω να πάω μέχρι τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, πιο κοντά, πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα. Μιλάμε και τη γλώσσα μας. Επίσης, στην 34η θέση είναι το Πόρτο Κατσίκι, είναι στην ίδια συνομοταξία, στη Λευκάδα, καταπληκτικό Πόρτο Κατσίκι, γιατί αυτά τα νερά, αυτές οι θάλασσες, οι ελληνικές, είναι ξεπέραστες. Πού να πας τώρα, να πας στη Σίμη, να πας στην Άξο, να πας στη Μύκονο, να πας στην Πάρο, να πας στη Σκόπελο, στην Αλόνσο. Ελληνικό καλοκαίρι, ελληνικές, μοναδικές θάλασσες.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελειώσαμε. Έφυγε και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου που θα επιστρέψω αύριο εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα, ακριβώς την ίδια ώρα. Από μένα για εσάς τα καλύτερα και εσάς αύριο. Γεια σας.

0: FM.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
8: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
9: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι. δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Πριν πάτε ταμείο, κάντε ένα break.
0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
10: A Green Action.
0: Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
0: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
0: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
11: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
12: Τότε έλα στο Mega Expert.
11: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
12: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
11: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
11: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
14: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
15: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
15: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
14: Το έχω πάλι. Saint Angus.
15: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
15: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
15: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
17: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πέμπτη σήμερα και το σου έχω νέα είναι εδώ. Είναι όπως πάντα στην ώρα του, στη μέρα του, στη διάρκεια του, συνεπής στο καθημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα επειδή μιλάμε έτσι για θέματα κοινωνικής ψυχολογίας και έτσι για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε λίγο για τις διακοπές και θα δούμε λόγους για τους οποίους οι διακοπές είναι τόσο απαραίτητες στη ζωή μας, σχεδόν όσο και ο αέρας που αναπνέουμε. Και αν έχετε πολλά χρόνια να κάνετε διακοπές ή τις έχετε υποτιμήσει γενικότερα τις διακοπές, είτε λόγω κοινωνικών ή οικονομικών υποχρεώσεων, θα σας έλεγα να ακούσετε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί θα δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές και πόσο καλό κάνουν γενικότερα στην υγεία μας. Στην τσέπη μας σίγουρα δεν κάνουν και πολύ καλό, αλλά στην υγεία μας να ξέρετε ότι κάνουν.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Πέμπτη σήμερα και το σου έχω νέα είναι εδώ. Είναι όπως πάντα στην ώρα του, στη μέρα του, στη διάρκεια του, συνεπής στο καθημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα, επειδή μιλάμε έτσι για θέματα κοινωνικής ψυχολογίας και έτσι για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε λίγο για τις διακοπές και θα δούμε λόγους για τους οποίους οι διακοπές είναι τόσο απαραίτητες στη ζωή μας, σχεδόν όσο και ο αέρας που αναπνέουμε. Και αν έχετε πολλά χρόνια να κάνετε διακοπές ή τις έχετε υποτιμήσει γενικότερα τις διακοπές, είτε λόγω κοινωνικών ή οικονομικών υποχρεώσεων, θα σας έλεγα να ακούσετε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί θα δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές και πόσο καλό κάνουν γενικότερα στην υγεία μας. Στην τσέπη μας σίγουρα δεν κάνουν και πολύ καλό, αλλά στην υγεία μας να ξέρετε ότι κάνουν.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, πέμπτη σήμερα και το σου έχω νέα είναι εδώ. Είναι όπως πάντα στην ώρα του, στη μέρα του, στη διάρκεια του, συνεπής στο καθημερινό ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα, επειδή μιλάμε έτσι για θέματα κοινωνικής ψυχολογίας και έτσι για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του καλοκαιριού, θα μιλήσουμε λίγο για τις διακοπές και θα δούμε λόγους για τους οποίους οι διακοπές είναι τόσο απαραίτητες στη ζωή μας, σχεδόν όσο και ο αέρας που αναπνέουμε. Και αν έχετε πολλά χρόνια να κάνετε διακοπές ή τις έχετε υποτιμήσει γενικότερα τις διακοπές, είτε λόγω κοινωνικών ή οικονομικών υποχρεώσεων, θα σας έλεγα να ακούσετε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί θα δούμε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τους ανθρώπους που κάνουν διακοπές και πόσο καλό κάνουν γενικότερα στην υγεία μας. Στην τσέπη μας σίγουρα δεν κάνουν και πολύ καλό, αλλά στην υγεία μας να ξέρετε ότι κάνουν.

Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά χαλαρά για τις διακοπές και για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να κάνουμε διακοπές. Είναι το Σου Έχω Νέα της 5ης, 19η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Βαρμπάκου και πάμε να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Λοιπόν, χάος επικρατεί έξω λόγω της οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, η οποία δεν αλλάζει με τίποτα. Ακρίβεια παντού και αν σκέφτεστε διακοπές και παράλληλα σκέφτεστε ακτοπλοϊκά εισιτήρια πολύ ακριβά, βενζίνες πολύ ακριβές, δωμάτια πάρα πολύ ακριβά και γενικώς υπηρεσίες πάρα πολύ ακριβές, θα έλεγα ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Γιατί μέσα στο χάος και τη σύγχυση, ακόμα και μία εβδομάδα κάτω από τον ήλιο της Ελλάδας, αλλά σε κάποιους μπορεί να είναι και άπιαστο όνειρο, πάντα η μετάβαση μετά από τις διακοπές, ακόμα και στο χώρο της εργασίας, είναι πολύ πιο ανακουφιστική. Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί το χρειαζόμαστε αυτό όλοι μας. Γιατί οι διακοπές δεν είναι απλά ικανοποίηση, είναι και μια κατάσταση ζωτικής σημασίας.

Λοιπόν, καλή υγεία και ψυχολογική ευεξία. Και μάλιστα μετά από δύσκολο χειμώνα, θα έλεγα ότι ένας τρόπος για να ξεφύγεις με την έννοια της επιρροής του παρελθόντος στη ζωή μας, που είναι πολλές φορές καταλυτικό, είναι να ταξιδέψουμε, να σκεφτούμε για λίγο βουτιές σε γαλαρά νερά, χουζούρι κάτω από το καυτό ήλιο, και γιατί όχι. Ας ζούμε λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας τα ωφέλη των διακοπών, όπως βεβαίως τα προσεγγίζουν και μας τα αναλύουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την κοινωνική ευεξία των ανθρώπων. Οι διακοπές προσφέρουν ευκαιρία για ύπνο. Και αυτό μας το λένε οι καλύτεροι ερευνητές της ιατρικής επιστήμης. Σύμφωνα με μία μελέτη, ύστερα από 2-3 ημέρες διακοπών, οι περισσότεροι άνθρωποι απολαμβάνουν κατά μέσο όρο μία ώρα καλύτερου και περισσότερου ύπνου πριν και μετά το ταξίδι, πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στο νοσοποιητικό μας σύστημα.

0: FM.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
11: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

Καλύτερος ύπνος λοιπόν στις διακοπές, ένα από τα ωφέλη των διακοπών, γιατί γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι συνήθως κοιμούνται λιγότερο από 6 ώρες κάθε νύχτα και έχουν μάλιστα 4,5 φορές περισσότερο την πιθανότητα να κρυολογήσουν όταν κοιμούνται λίγο. Υποστηρίζουν μάλιστα οι ερευνητές ότι είναι καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι κάθε μέρα την ίδια ώρα, αλλά αυτοί που απολαμβάνουν λίγη σιέστα το μεσημέρι μπορούν να αποταμιεύσουν πολύ καλό ύπνο. Φροντίστε ωστόσο να κλείνετε όλες τις οθόνες, τους υπολογιστές, την τηλεόραση μετά το βραδινό φαγητό, καθώς το μπλε φως επηρεάζει πάρα πολύ τον νυχτερινό ύπνο.

Φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, σήμερα μιλάμε για το πόσο βοηθάει το βιολογικό μας ρολόι, την κατάστασή μας, την ψυχολογική, την κοινωνική μας ψυχολογία και την ευεξία τη σωματική και την ψυχολογική, οι διακοπές. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από τα φώτα της πόλης, μέσα σε 5 μόλις μέρες, τα επίπεδα της μελατονίνης αλλάζουν έως και 2 ώρες νωρίτερα, οπότε τους παίρνει ο ύπνος πιο γρήγορα. Και είναι βαθύς ύπνος και καλύτερης ποιότητας αυτός ο ύπνος, να το ξέρετε. Και μάλιστα οι ερευνητές λένε ότι ο ύπνος αυτός βοηθάει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ότι οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί αυτός ο ύπνος που δεν είναι επηρεασμένος από τον μπλε φως, βοηθάει πάρα πολύ τα κύτταρα να επισκευάζονται κατά κάποιο τρόπο. Πάμε σε ένα ακόμα όφελος κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι ότι παίρνουμε πολύ βιταμίνη D. Οι διακοπές είναι εξαιρετικός τρόπος για την αναπλήρωση των αποθεμάτων της βιταμίνης D, ειδικά μετά από μήνες έτσι διαβίωσης μέσα σε εσωτερικούς χώρους, που το κάνουμε όλοι όταν είμαστε μέσα στο χώρο εργασίας μας. Λένε λοιπόν ότι αυτή η λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία παράγεται στο σώμα μας κάτω από το φως του ήλιου κυρίως, είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών μας. Οπότε πρόσφατα έχει αποδειχτεί και ο ρόλος της πολύ σημαντικό στην ανοσία και στη δυνατότητα προστασίας από οποιαδήποτε λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.

Για το ωφέλη των διακοπών μιλάμε σήμερα, Πέμπτη. Εδώ, ωστόσο, έχω νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ένας από τους πέντε από εμάς πιστεύει ότι δεν έχει επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D. Αν πάτε τώρα να κάνετε μία εξέταση, θα δείτε ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν υψηλά επίπεδα επάρκειας βιταμίνης D. Περισσότεροι άνθρωποι μπορεί να παράγουν αρκετή βιταμίνη D, η οποία μειώνεται. Αν δεν μένεις έξω από τις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και αν ο ήλιος δεν είναι πολύ δυνατός, νομίζω ότι δεν την παίρνεις αυτή τη βιταμίνη D. Τα τελευταία χρόνια κιόλας, επειδή μένουμε πάρα πολύ σε εσωτερικούς χώρους, σε υπολογιστές και βάζουμε και πάρα πολλά αντιλιακά με υψηλό δίκτυο προστασίας λόγω της τρύπας του όζοντος, έχουμε λίγο ως πολύ περιορίσει τη δυνατότητα της πρόσληψης της βιταμίνης D από τη φυσική της προέλευση, δηλαδή από τον ήλιο.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 27411 0381.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
11: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

κάτι ακόμα που κάνουν οι διακοπές, για τα καλά των διακοπών μιλάμε σήμερα, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, είναι ότι προστατεύουν πολύ την καρδιά. Να πούμε βεβαίως ότι η άδεια των διακοπών βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά μας και μάλιστα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, το μεταβολικό σύνδρομο περιλαμβάνει συνθήκες όπως υψηλά επίπεδα χολεστερόλ.

Κάτι ακόμα που κάνουν οι διακοπές, για τα καλά των διακοπών μιλάμε σήμερα, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης, είναι ότι προστατεύουν πολύ την καρδιά. Να πούμε βεβαίως ότι η άδεια των διακοπών βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά μας και μάλιστα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, το μεταβολικό σύνδρομο περιλαμβάνει συνθήκες όπως υψηλά επίπεδα χολεστερόλης και αρτηριακής πίεσης, και έχοντας πάρει 2 εβδομάδες άδεια μέσα σε 1 χρόνο μειώνεται κατά 24% όλο αυτό το μεταβολικό σύνδρομο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο καλό στον οργανισμό κάνουν οι διακοπές.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια μακροχρόνια μελέτη που παρακολούθησε 5.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας από 30 έως 62 ετών και συνέδεσε τις διακοπές με τον κίνδυνο που μπορεί να διατρέχουν για την υγεία τους ή οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι, που μπορεί να υπάρχει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι δεν έλαβαν την ετήσια άδειά τους είχαν 21% υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από όσους λαμβάνουν την άδειά τους κάθε καλοκαίρι. Οπότε, όσο και αν προσπαθήσετε να αποβάλλετε από μέσα σας το σύνδρομο των διακοπών, οι διακοπές είναι εκεί και τις χρειαζόμαστε όλοι, κυρίως για την υγεία μας. Ένα ακόμα πολύ καλό που κάνουν οι διακοπές είναι ότι μειώνουν το άγχος σημαντικά, το μειώνουν τόσο σημαντικά που είναι πολύ ευεργετικές για τη ζωή μας γενικότερα και μας γεμίζουν και με ενέργεια. Τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, που είναι τεράστια. Θα λέγω ότι όταν πας σε διακοπές, είναι σαν να ψεκάζεις, ρε παιδί μου, το σώμα σου με κάτι που δεν μπορεί να την αγγίξει τίποτα. Κορτιζόλη καταστέλλεται. Οι σεξουαλικές ορμόνες αυξάνονται. Οπότε αυξάνεται η λίμπιντος, η ενέργειά σας και μειώνεται όλο αυτό το άγχος, όλες αυτές οι περίεργες συνθήκες που δημιουργούνται όταν συνεχώς τσεκάρουμε το κινητό μας, όταν συνεχώς κοιτάμε τα mail μας. Είναι η απενεργοποίηση του εγκεφάλου μας από την επαγγελματική μας δραστηριότητα, πολύ σημαντική για την υγεία μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Τώρα που μιλάμε για τα ωφέλη των διακοπών, υπάρχει μια ψυχολόγος, η κυρία Λίντα Μπλερ, η οποία προσθέτει ότι δεν έχει σημασία ποτέ το πόσο μακριά θα πας. Στην πραγματικότητα, οι διακοπές είναι πιο χαλαρωτικές αν πάτε κάπου κοντά, γιατί το άγχος του ταξιδιού είναι ίσως και λίγο μεγαλύτερο. Και οι καλύτερες διακοπές που έκανα ποτέ στη ζωή μου, λέει η συγκεκριμένη ψυχολόγος, είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι μου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου και τους είπα θα κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι, αλλά μετά από λίγα λεπτά φτάσαμε και ήμασταν ενθουσιασμένοι που δεν είχαμε κουραστεί και ήταν και οι πιο ξεκούραστες διακοπές που έχω κάνει στη ζωή μου. Οπότε μην επιλέγετε το πολύ μακριά και το κοντά αρκεί να αποσυμβεθείτε. Και πάμε να δούμε επίσης κάτι ακόμα που μας κάνουν οι διακοπές, είναι ότι μας κάνουν λιγότερο οι ληστές. Ταξιδεύοντας καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε τα εντελώς απαραίτητα για να είμαστε ευτυχισμένοι και θυμηθείτε πόσες φορές μετανιώσατε που τραβούσατε σε όλο το ταξίδι μια παραφορτωμένη βαλίτσα με πράγματα που δεν χρειαστήκατε ποτέ. Επίσης, οι διακοπές μας κάνουν περισσότερες στιγμές ευτυχίας να τις βιώνουμε και να τις νιώθουμε μέσα μας. Τα ταξίδια όχι μόνο μας κάνουν καλύτερους, αλλά και πιο ευτυχισμένους. Μετά από κάθε ταξίδι, επιστρέφουμε διαφορετικοί, επιστρέφουμε γεμάτοι εμπειρίες, επιστρέφουμε πιο ευτυχισμένοι με όσα ζήσαμε και ανυπόμονοι βέβαια για το επόμενο ταξίδι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας.
10: Άσε
9: Το έχω. Ο Κάπορας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε. Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.

γινόμαστε και σοφότεροι. Τα ταξίδια είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας, για να γνωρίσουμε νέους τόπους, νέους ανθρώπους, και τις εμπειρίες αυτές δεν θα τις βρούμε πουθενά. Γινόμαστε λίγο πιο περιπετειώδεις με αυτοπεποίθηση που αποκτάμε ταξιδεύοντας. Για παράδειγμα, βλέπουμε καινούργιες κουλτούρες, καινούργιους ανθρώπους, καινούργιο τρόπο ζωής. Επίσης, γινόμαστε πολύ πιο προσαρμοστικοί όταν ταξιδεύουμε, γιατί μαθαίνουμε τις νέες εμπειρίες, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους, να μπούμε περισσότερο μέσα στα παπούτσια τους και να διανύσουμε τις δικές τους τις διαδρομές. Μένουμε με διαφορετικούς ανθρώπους, γινόμαστε καλύτεροι συνομιλητές και σίγουρα γινόμαστε και πολύ πιο κοινωνικοί.

Εκτός λοιπόν από το ότι οι διακοπές μας χαλαρώνουν, εκτός από το ότι μας κάνουν, γεμίζουν με στιγμές ανεμελιάς, μας κάνουν και καλύτερους ανθρώπους. Άλλωστε θα έχετε παρατηρήσει ότι στο τέλος κάθε ταξιδιού είμαστε πολύ διαφορετικοί σε σχέση με την αρχή του και υπάρχουν και πάρα πολλοί λόγοι για όλο αυτό το πολύ ωραίο επιχείρημα που άφησε για το τέλος.

Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής ωραίας δίωρης ραδιοφωνικής και μουσικής συνάντησης εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου και θα τα πούμε και αύριο βεβαίως, Παρασκευή, στην πιο τέλεια και υποθητή μέρα της εβδομάδας με τις πλανητικές επιρροές του καλοκαιριού για κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Ελένη Παρμπάκου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Για τη χαρά σε όλους σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
11: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
11: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
11: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
13: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
14: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
16: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
16: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
16: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
16: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
17: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο βαλμό του καύσωνα, αλλά και στο βαλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε, όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μια άλλη εποχή, μια χρυσή εποχή της δισκογραφίας, και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι εγώ τουλάχιστον...

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση, αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στον παλμό του καύσωνα, αλλά και στον παλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Μετά εντάξει από Mad Video Music Awards, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια εξουθένωση. Αλλά πάντα εδώ πέρα με Throwback Thursday της 5ης, 18 Ιουνίου λοιπόν σήμερα. Είμαστε νομίζω στο βαλμό του καύσωνα, αλλά και στο βαλμό της ωραίας μουσικής που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Και θα πάμε πολύ πίσω. Στην Αυλή του Παραδείσου από Δέσποινα Βανδύ. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι όλους μας έχει κάνει να κλάψουμε. Όλοι θέλουμε κάπου να το αφιερώσουμε. Μια άλλη εποχή, μια χρυσή εποχή της δισκογραφίας. Και να πούμε σε αυτό το σημείο το ότι, εγώ τουλάχιστον θα το πω αυτό, το ότι ωραία μουσική έχουμε ακόμα. Αυτά τα τραγούδια όμως, παιδιά, νιώθω ότι δεν θα ξαναβγούν ποτέ. Το είπα λοιπόν και πάμε να το ακούσουμε.

Και μιας και έχουμε πάει στο πολύ πίσω παρελθόν, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό χρονικά, αλλά καταλάβατε τι έμφαση θέλω να δώσω. Να σας πω ότι μια Αθηνά Κλίμη, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε τι λέει αυτή η τρελή, να σας πω ότι έχουμε Throwback Thursday. Σήμερα λοιπόν θα ανακαλύψουμε μερικές επιτυχίες του χθες που μπορεί κάποιοι από εσάς να τις ακούτε και να μην ζούσατε καν. Μάρο Λίτρα λοιπόν και Μηχανή του Χρόνου και τίτλος νομίζω του The Point. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα λοιπόν θα έρθει και αυτό το κομμάτι. Μάρο Λίτρα πλέον απέχει από το τραγούδι και μάλιστα έχει πάει στην Αμερική και ζει και εργάζεται σαν νοσηλεύτρια. Πόπο, ένδοξη εποχές Fame Story, παιδιά. Κάποιοι τώρα δεν ξέρετε καθόλου και δεν καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει. Ξέρουμε εμείς, δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι στο μισάωρο αυτής της εκπομπής, παιδιά, και ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και η φωνή μου κάπου λίγο πάλι απέχει, αισθάνομαι, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και επιτυχίες του χθες σήμερα. Throwback Thursday λοιπόν, και θα συνεχίσουμε πάρα μα πάρα πολύ δυναμικά και σήμερα με και τη Γαρμπή και η Ιεροσιλία. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούμε και σε πολλά remixes πλέον και πραγματικά νομίζω ότι οι fans της Κετούλας όταν το ακούμε σηκωνόμαστε όρθιοι.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
2: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
8: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
8: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
9: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
8: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
9: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
8: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
10: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
11: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
10: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
12: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
0: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
13: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: Break FM 100,8.
16: www.breakfm.gr.

πάντα όταν ακούμε και τη Γαρμπή. Παιδιά, εγώ μετά θέλω να ακούσουμε και έναν Διονύση Σχοινά. Προειδοποιώ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα με μια φωνή που απέχει, παιδιά, προσωπικά για εμένα. Γιατί εντάξει, παιδιά, είχαμε Mad VMA, καταλαβαίνετε, γινόταν ένας χαμός. Παρ' όλα αυτά δεν μεγαλώνουμε. Δεν νιώθουμε ότι μεγαλώνουμε. Νιώθουμε πιο νέοι από ποτέ. Γι' αυτό το δεν μεγαλώνω από Διονύση Σχοινά θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και είσαι φυσικά μέντε στην παρέα μου.

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα αυτές τις μέρες. Και είδαμε και την οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία επενέβη σε διάφορα δημοσιεύματα μέσω τηλεοπτικών εκπομπών και καλά έκανε, θα πω εγώ. Πάντα θέλουμε να δημόμαστε το Δημήτρη Κόκοτα εδώ πέρα στην εκπομπή. Γι' αυτό το τι στα συγχωρώ θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά, όπως και πολλές επιτυχίες του που ακούμε αναδιαστήματα. Γιατί, παιδιά, πάντα η σκέψη μας είναι και στον ίδιο.

Εν φανώς επηρεασμένη, παιδιά, από την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου από τα Mad Video Music Awards, όπου δεν είχε εμφανιστεί πέρσι. Δεν πρέπει έτσι στο τέλος αυτής της ώρας να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου. Πρέπει. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Οι αναπάτες κλείς θα έρθουν για να σφραγίσουν την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής και να περάσουμε στη δεύτερη. Έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί. Έχετε χρόνο να μου στείλετε τα μηνύματά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πιο throwback τραγούδι θέλετε να ακούσετε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά με τα τραγούδια που εσείς επιλέγετε.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
9: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα.
0: άνθη, φυτά και κυπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
0: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
9: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
0: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
0: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
0: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
9: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
0: Τηλέφωνο 2741 11 0381.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε για μία ώρα γεμάτη μουσική ακόμα με Throwback Thursday και εμφανώς επηρεασμένοι από την εμφάνιση στο Mad VMAs του Αντώνη Ρέμου που εμφανίστηκε για τα 30 χρόνια ενεργούς δισκογραφίας του και ήταν μία πολύ σημαντική ημέρα νομίζω για εκείνον και με βάση αυτά που υποθέμιζε Γιώργα Ντάς. Θα πάμε να ακούσουμε το Κέρμα ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα σαν μία επιτυχία του χθες. Μία επιτυχία όμως που την ακούμε ακόμα πολύ δυνατά στο Spotify μας και όχι μόνο.

Λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Η Κατερίνα Λιόλιο αυτές τις μέρες που έχει κάνει μια διασκευάρα, το θυμίζει κάτι από Ελλάδα, έχει κάνει πάταγο. Μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με την νίκη του Ολυμπιακού, είδαμε και την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται εκεί πέρα και να τραγουδάει και αυτό το τραγούδι, αλλά φυσικά και τον νοικιάζεται που είναι σήμα κατά τη θέση του. Εμείς λοιπόν θα πάμε να το ακούσουμε σαν throwback τραγούδι από Θάνο Πετρέλη, αλλά φυσικά ακούμε και Κατερίνα Λιόλιου όλες αυτές τις μέρες εδώ στην εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και ένα Σάκη Ρουβά, παιδιά, τον έχω απεθυμίσει αυτές τις μέρες. Ήταν και στο προσκήνιο αυτόν τον καιρό. Πάντα είναι ο Σάκης. Και μάλιστα μας ενδιαφέρει πολύ και το τηλεοπτικό του μέλλον. Όλα γύρω σου γυρίζουν, λοιπόν, θα ακούσουμε. Και καθόλου τυχαίος δεν είναι ο τίτλος αυτή τη στιγμή. Έτσι, σαν throwback τραγούδι για το τελευταίο μισάωρο αυτής εκπομπής. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
7: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
8: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
11: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τίνο Κάβουρας...
12: Άσε,
11: Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
12: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
11: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
13: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
14: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
15: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
16: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
15: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
16: Αποκλειστικά θέματα,
15: ρεπορτάζ,
16: συνεντεύξεις,
15: εκδηλώσεις,
16: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
15: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
16: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
15: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
16: corinthosnews.com.
15: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
16: Συνεχίζουμε.
15: Πρώτοι στην ενημέρωση.
16: Πιο δυνατά.
15: Πιο αξιόπιστα.
16: Πιο μπροστά.
17: Break FM 100,8.
18: www.breakfm.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε κάτι τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας για το τελευταίο μισάωράκι αυτής της εκπομπής. Αν αβήσει, έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το έμπνευση. Και φυσικά έχουμε και άλλες επιτυχίες. Τρόμπα, κανάμεσες επιτυχίες του σήμερα σε ελάχιστα λεπτά. Εσείς μείνετε στην παρέα μου. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίες εκπομπές ακόμα εδώ πέρα στο σταθμό μας. Γι' αυτό μην μου πάτε

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και η Άντζελα Δημητρίου είναι εδώ πέρα με το Φταίει ο Έρωτας που θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Καλοκαιράκι είναι, ερωτευόμαστε. Εδώ λοιπόν θα είμαστε για λίγο ακόμα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας για να ερωτευτούμε, για να κλάψουμε, για να πονέσουμε εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και

0: Αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
2: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι. Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
8: Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Μάτια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Οι αδμιές συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την αδμιέ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η αδμιέ συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
6: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της αδμιέ συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
12: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
13: Αποκλειστικά θέματα,
12: ρεπορτάζ,
13: συνεντεύξεις,
12: εκδηλώσεις,
13: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
12: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
13: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
12: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
13: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
13: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
13: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
13: Πιο μπροστά.
14: Break FM 100,8.
15: www.breakfm.gr.

0: Για πέ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Να το ξαναπώ. Γιατί παιδιά χαζεύει με το κινητό του. Να σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Παιδιά δεν ακούει.
2: Ακούω να καλέ. Σου πω... Να ζει στην Αμερική. Να πας στην Αμερική, Μερούλα.
1: Συγγνώμη, θα με ρωτήσει γιατί.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή, άντε φεύγω, εγώ πάω στην Αμερική έτσι. Τι με τρελή.
2: Ναι. Εντελώς. Με συγχωρείς,

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Συγγνώμη τώρα, έβαλες τραγούδι, έκοψες την εκπομπή, τα έκανες όλα.
0: Ό,τι θέλω κάνω, Μέρη.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω.
1: Εγώ ή εσύ είμαι τρελή.
0: Εσύ είσαι, τέλος. Μπράβο. Άντε, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα το πω. Ότι θα έπρεπε να ζω στην Αμερική.
0: Για πες.
1: Δεν θα με ρωτήσεις πάλι γιατί.
0: Γιατί δηλαδή, να ζήσει. Με συγχωρείς, Μέρη. Θέλεις να ζήσεις στη Σουηδία. Θέλεις να έχεις ζήσει στην ακτή Ελεφαντοστού. Δεν ξέρω που πας εκεί εσύ. Έχεις μείνει στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
1: Με κάπα. Κρύο.
0: Στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν αναρωτιέσαι γιατί, για ποιο λόγο.
0: Δεν στροφάρει το βολάν.
1: Εκεί... Καλά, θα το πω μόνη μου, παιδιά.
0: Το μόνη.
1: Δηλαδή, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με την πανούλη.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Σου γυρίζω και την πλάτη για να μην ακούω.
1: Και με έπνιξες. Θα ήθελα λοιπόν να ζω στην Αμερική, διότι ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει περίπου 2,5 ημέρες το χρόνο αναζητώντας χαμένα αντικείμενα.
0: Αυτή είναι, δηλαδή είναι πιο πολύ από σένα. Εκεί θα ήταν το απόλυτο περιβάλλον σου. Εκεί θα φαινόσουν ότι είσαι η απόλυτα συγκεντρωμένη και απόλυτα οργανωμένη τύπησα.
1: Είδες, βρήκα το μέλλον μου.
2: Δεν είναι ανάγκη να το πεις. Δεν είναι ανάγκη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Λοιπόν, Μερούλα, έλα.
1: Βεβαίως,
0: θέλω σε να λίγο πει... κλείνουμε την πρώτη ώρα, ε.
1: Ναι, και δεν έχει πει που να μα βρει ο κόσμο.
0: Πάλι.
1: Το πε.
0: Δεν το είπα πριν.
1: Καλά,
0: το πω πάλι. Θε πάλι.
1: Είμαι χρυσόψαρο.
0: Εντελώ.
1: Α, πώ να με φωνάζει, με φωνάζει Ντόλι.
0: Χρυσόψαρο θα σε φωνάζω. Ξέρω
1: δεν
0: πώς
1: μ' αρέσει
0: όλο
1: αυτό, που δεν το θυμάσαι.
0: Εγώ θα σε φωνάζω χρυσόψαρο και τι να σου πω, κάνε μου μήνυση. Τι να σου πω.
1: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης μήνυμα.
0: Ωραία, γεια σου ρε Βαγγέλα.
1: Ο Βαγγελάκη έχει γίνει ένα με εμάς, να ξέρεις. Σε κάθε εκπομπή είσαι πάντα εδώ.
0: Και λέει, την ώρα που γράφω παράξενες ειδήσεις, στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης τυχαίο.
1: Μάλλον
0: είναι φίλος. Παράξενος.
1: Με συμπαθεί.
0: Μην λες παράξενο το Βαγγέλη.
1: Έστειλε και η Ντέμη τώρα. Ότι με σαμποτάρει συνέχεια.
0: Η Ντέμη.
1: Η Ντέμη.
0: Ωραία. Γεια σου, Ντέμη.
1: Γιατί τώρα μιλάς έτσι στην Ντέμη.
0: Και πώς να τη μιλήσω.
1: Αντί να διαβάζει.
0: Όπως θα μιλήσω στο Βαγγέλη. Δεν γίνεται.
1: Ο Βαγγέλης είναι φίλος μου όμως.
0: Και τι μοιάζει με.
1: Δεν σε υποστηρίζει.
0: Άντε ένα τραγουδάκι. Γεια σου. Γεια σου, Μέρη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών προχωρά σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 530 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εταιρεία που, μέσα από την ΑΔΜΙΕ ΑΕ, επενδύει στην ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και την προσιτή ενέργεια για όλους. Η ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών επενδύει στο αύριο της ενέργειας.
7: Αναλυτικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή παρατίθενται στο από 16 έκτου 2026 έγγραφο του παραρτήματος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1129, το οποίο είναι αναρτημένο στους ιστότοπους της ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών ΑΕ, της Euronext Athens, του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Τοποθέτησης, των Συντονιστών Τοποθέτησης και των Τοποθετούντων. Σημειώνεται ότι το έγγραφο δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο κατά την έννοια του κανονισμού και δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Το έγγραφο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο ΔΒ και παράγραφος 5 στοιχείο ΒΑ του κανονισμού και το παράρτημα 9 του κανονισμού. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις νέες μετοχές της εταιρείας.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Εγκρίνα Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
9: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
10: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
11: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
12: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
13: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
14: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στην δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μήνυματάκι σας, φυσικά μπορείτε να...
2: Συγγνώμη, τι αν θέλετε? Θέλετε να μας στείλετε το μήνυματάκι?
1: Θέλετε να μας στείλετε το μήνυματάκι σας λοιπόν, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν.
2: Σιγά που δεν θέλουν.
1: Α, καλά.
2: Δεν είμαστε φίλοι πια.
1: Να σου πω, στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Το είπα καλύτερα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες Θάνος. Το χταράκι αυτό το περίεργο, το συμβολάκι.
2: Το ψαράκι.
1: Το ψαράκι το λες εσύ. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Θα πατήσετε και ένα like στη σελίδα μας. Θα μας γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα το διαβάσω.

0: Τελεία.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
9: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
10: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
13: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
14: Corinthosnews.com.
0: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
14: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: Break FM 100,8.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Πες ότι κατεβαίνεις στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θες να πας στην Ερμού εκεί στο κέντρο που γίνεται ο κακός χαμός. Θέλεις ρε παιδί μου να πας σε μια περιοχή να πιεις το καφέ σου και να είναι cool. Δεν σε εντυπωσίασε?
2: Cool.
1: Δεν σε εντυπωσίασε?
2: Ναι.
1: Να είναι cool, να έχει το χαρακτηρισμό της cool.
2: Του cool.
1: Όχι cool, cool, cool. Κουλάρω, okay. Χαλαρώνω.
2: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή?
1: Σε ποια περιοχή θα πας? Θα πας στο Κολωνάκι? Δεν θα πας?
2: Δεν πάω.
1: Ναι. Πού θα πας?
2: Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο. Γενικώς δεν είμαι το κέντρο, δεν μ' αρέσει. Όπου έχει κέντρο, εγώ το αποφεύγω.
1: Ναι, αλλά θες να πιεις ένα cool καφέ.
2: Δεν θα πας στο κέντρο με τη φασαρία, τη βοή και το χαμό.
1: Είδες που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Θα πας και θα πας στο Παγκράτη. Γιατί το Παγκράτη βγήκε η πιο cool γειτονιά μέσα στις 399 πόλεις.
2: Αλήθεια.
1: Σε όλο το πλανήτη.
2: Πω, τόσο
1: 31...
2: πολύ.
1: Τι θες πήρε.
2: Τη μέρα που γινόταν αυτό, τα σκουπίδια τα είχαν μαζέψει.
1: Έχεις φάει πίτσα από το Παγκράτη?
2: Τι εννοείς?
1: Είναι πολύ cool.
2: Το Παγκράτη ή η πίτσα?
1: Η πίτσα.

0: Θάνος ψαράκι, αυτό το συμβολάκι, δες με κόλλησες. Μέρη, λατινικούς χαρακτήρες. Θα πατήσετε like στην σελίδα μας, την όμορφη. Θα γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Επίσης, δεν θα σβήνουμε τίποτα, εκτός και αν είναι πολύ κακά.
0: Απλά δεν θα τα διαβάσουμε τα κακά.
1: Εντάξει, δεν θα τα διαβάζουμε, αλλά μπορείτε να μας γράφετε τις δικές σας ιστορίες, να μας λέτε τι σας προβληματίζει, πού έχετε κουραστεί, πού. Γενικά.
0: Ωραία, και μας έγραψαν οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε εμείς γι' αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, γιατί. Μπορεί ένας να έρθει να μας πει, ναι, το ήξερες ότι τα ράπικα φιστίκια είναι από τα συστατικά του δυναμίτη.
0: Πώς. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θα εντάξουμε και μία τέτοια στο.
1: Με έπνιξε.
0: Εγώ σε έπνιξα.
1: Μα ναι, γιατί μπορεί να έχει απορία ο άνθρωπος. Γιατί και εγώ όταν το διάβασα, εντυπωσιάστηκα.
0: Ωραία. Άμα εντυπωσιάστηκες.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή σας βραδιά. Και καλημέρα και καλό μεσημέρι και καλό Πάσχα.
1: Ρε σημερι, τι έχεις πάθει?
0: Περιβλέπω...
1: Μπορούμε να χαιρετήσουμε.
0: Κοιτάξω από το παράθυρο.
1: Τι να κοιτάξω. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους μια φορά, να πούμε ένα γεια σας και να τα πούμε τα υπόλοιπα. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Πόσο θα είναι αύριο, μερούλα μας?
0: 19.
1: 19. Αχ.
0: Φεύγει και το ένα σιγά σιγά.
1: Φεύγει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Freak FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Ελληνικής. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have every power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
14: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μια ακόμα εκπομπή ακουθετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Έχουμε καλές ειδήσεις και έχουμε και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.
1: Έλα.

γεύση από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Ακούω θετικά και ένας 34χρονος από την Ιαπωνία έφτασε στο Cape Town αφού κάλυψε μία απόσταση 6.000 χιλιόμετρων από την Κένια μέχρι την Νότια Αφρική τρέχοντας και σέρνοντας ένα δίτροχο αμαξίδιο ρήξο. Ο Ιάπωνας Γιούζι Γκάπ Σουζούκι ευχαρίστησε εμφανώς συγκινημένος τους θαυμαστές του για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια του εγχειρήματός του, ξεκίνησε από το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένιας και τραβώντας πάντα πίσω του το δίτροχο αμαξίδιο που στην Ασία συνήθως χρησιμοποιείται για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, πέρασε από την Τανζανία, τη Ζάμπια, την Μποτσουάνα και την Ναμίμπια. «Δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εσάς», είπε ο Σουζούκι στους θαυμαστές του. «Τρέχω από χόμπι. Ταξιδεύω από τότε που ήμουν 9 ετών και παίρνω πολλή ενέργεια από εσάς. Έτσι σας επιστρέφω και εγώ αυτή την ενέργεια. Αυτή είναι η ζωή μου», πρόσθεσε. Ο Σουζούκι λοιπόν έχει τραβήξει το δίτροχο αμαξάκι του από την Κίνα στην Ινδία το 2016-2017, διέτρεξε 2.500 χιλιόμετρα στην Ευρώπη το 2017 και 5.100 χιλιόμετρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022. Το ρήξο του, δηλαδή αυτό το όχημα που τραβάει, ζυγίζει περισσότερο από 100 κιλά και στα ταξίδια του Σουζούκι φοράει τα παραδοσιακά ιαπωνικά παπούτσια Tabi και περιγράφει τις περιπέτειές του με αναρτήσεις του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: Τι
13: www.breakfm.gr.

Ακούω θετικά και τη ζωή μιας ηλικιωμένης προς το καλύτερο, άλλαξε η κίνηση ενός influencer, διότι συγκέντρωσε περισσότερα από 793.000 δολάρια ώστε να βοηθήσει τη γυναίκα που πάσχει από μια μορφή αναπηρίας. Ο Spencer από το Kansas, που είναι γνωστός στα social media και ιδιοκτήτης της εταιρείας SB Mowing, που προσφέρει υπηρεσίες για τον καζόν, πληροφορήθηκε πρόσφατα για την περίπτωση της Beth, αυτό έγραψε η New York Post. Ένας ακολουθός του, ο οποίος εργάζεται στις κοινωνικές υπηρεσίες του Kansas, ενημέρωσε ότι η γυναίκα κινδύνευε με πρόστιμο επειδή έπρεπε να κουρέψει το γρασίδι στην αυλή της. Το πρόστιμο ήταν 240 δολάρια και ο influencer ζήτησε από κάποιον υπάλληλό του να το διευθετήσει, καλώντας το Δήμο. Εν τούτης ενημερώθηκε ότι έπρεπε να παραστεί η γυναίκα στις δημοτικές υπηρεσίες, κάτι που δεν γινόταν γιατί μετακινείται με δυσκολία λόγω της αναπηρίας της. Ο άνδρας, έχοντας δώσει το λόγο του, πήγε στο σπίτι της με συνεργείο από την SB Mowing για να καθαρίσουν δωρεάν την αυλή. Εκεί γνώρισε την Beth και είδε ότι η πραγματική βοήθεια που χρειαζόταν δεν αφορούσε στο γρασίδι, αλλά στο να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής της. Πράγμα που έκανε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ακού, θετικά και φυσικό αντίδοτο για την εξέλιξη του καρκίνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η άσκηση και μάλιστα χωρίς απαραίτητα να υδρώσουμε πολύ. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine, η συστηματική σωματική δραστηριότητα πριν από τη διάγνωση του καρκίνου θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου και θανάτου, ακόμα και αν τα επίπεδα της διατηρούνται χαμηλά. Παλιότερες μελέτες έχουν αναδείξει τη δύναμη της άσκησης ως προς τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρκίνο, αλλά και του κινδύνου εμφάνισης εξ αρχής. Ωστόσο, τα ευρήματα αυτά δεν ήταν πιστικά για το ρόλο της στην εξέλιξη της νόσου, εξηγούν οι ερευνητές της μελέτης. Για να το διερευνήσουν περαιτέρω, ανέλησαν ανώνυμα δεδομένα από το Discovery Health Medicine Scheme, που συνδέεται με το πρόγραμμα προαγωγής της υγείας Vitality. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μεγαλύτερο ανοιχτό ιατρικό πρόγραμμα στη Νότια Αφρική, το οποίο καλύπτει περίπου 2,8 εκατομμύρια δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά στο Vitality, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που επιβραβεύει τους συμμετέχοντες για υγιεινές συνήθειες, δίνοντάς τους πόντους για φυσική δραστηριότητα. Οι πόντοι κερδίζονται μέσω συσκευών παρακολούθησης, συμμετοχή στο γυμναστήριο ή οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι τύποι δραστηριότητας, η συχνότητα, η διάρκεια και η ένταση μετατρέπονται σε εβδομαδιαία λεπτά άσκηση.

Ακού θετικά και το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προβλεφθεί από το μάτι του ασθενού σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό Heart. Πιο συγκεκριμένα είναι ο αμφιβλής τροειδής που μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς έχει παρόμοιο αγγειακό δίκτυο με του εγκεφάλου. Το αγγειακό δακτυλικό αποτύπωμα στον αμφιβλής τροειδή του ματιού συνεπώς μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου ενός ατόμου με την ίδια ακρίβεια όπως οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου σύμφωνα με την έρευνα. Το εγκεφαλικό επεισόδιο πλήττει περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και σκοτώνει 6,7 εκατομμύρια από αυτούς κάθε χρόνο. Οι περισσότερες περιπτώσεις προκαλούνται από τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η υψηλή χοληστερίνη, η κακή διατροφή και το κάπνισμα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Ακούω θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε μαζί σας. Έχουμε και άλλες ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και τα επαγγέλματα του πιλότου και του αεροσυνοδού ή της αεροσυνοδού κερδίζουν τον τίτλο των ονείρων καριέρα σύμφωνα με μια νέα παγκόσμια έρευνα που ανέλυσε τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις στο Google. Η έρευνα που διεξήχθη από την πλατφόρμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Remitly αποκάλυψε ότι η ερώτηση πώς να γίνω πιλότος ήταν η πιο συχνή αναζήτηση σε 186 χώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 400.332.360 αναζητήσεις. Το επάγγελμα του πιλότου ξεχώρισε ως το πιο δημοφιλές σε χώρες όπως η Τσεχία, η Αίγυπτος και η Σλοβακία, ενώ η Remitly σημειώνει ότι το όνειρο να μπει κανείς στο πιλωτήριο παραμένει ζωντανό για χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η δικηγορία κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ επαγγέλματα όπως ο εισαγγελέας και ο δικαστής κατατάχθηκαν στην 8η και στη 10η θέση αντίστοιχα. Η αστυνομία βρέθηκε στην 3η θέση, καταγράφοντας αύξηση 440% σε σχέση με 2 χρόνια πριν. Η φαρμακοποιοί την 4η θέση και οι νοσηλευτές την 5η, με την έρευνα να αποδίδει τη δημοφιλία τους στο θαυμασμό που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η επιθυμία να γίνει κάποιος YouTuber παραμένει ισχυρή ωστόσο, καθώς κατέλαβε τη 13η θέση παγκοσμίως. Παρ' όλα αυτά, οι αναζητήσεις για το επάγγελμα αυτό μειώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση με το 2022, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει αν το TikTok τελικά απαγορευτεί, σχολιάζει η Remitly.

Άκου θετικά και ομάδα ερευνητών στο Sony Computer Science Laboratory στο Τόκιο ανέπτυξε ένα γάντι ρομπότ για τους πιανίστες. Εμπνευσμένο από παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, το εξοσκελετικό γάντι κινεί με μονωμένα δάχτυλα για να καθοδηγήσει τις σύνθετες κινήσεις των πιανιστών. Το ρομπότ είναι σχεδιασμένο για να βοηθά τους μουσικούς να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εκμάθηση και να ενισχύσουν την απόδοσή τους με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνεύουν από τραυματισμούς που φέρει η υπερβολική εξάσκηση. Στην έρευνα επισημαίνεται ότι η εξάσκηση δεν είναι πάντα αρκετή για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ειδικά για άτομα που έχουν ήδη κατακτήσει υψηλό επίπεδο, η περαιτέρω βελτίωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί τα περιθώρια βελτίωσης είναι μικρότερα από τα χαμηλότερα επίπεδα. Η προπόνηση με αισθητηριοκινητική ανατροφοδότηση, η οποία συστήνει το γάντι, όπως η χρήση ρομπότ για παθητικές κινήσεις, έχει βοηθήσει στη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων, όπως η λαβή ή η στάση του σώματος. Έτσι λοιπόν, η ομάδα από το Τόκιο χρησιμοποίησε ένα προσαρμοσμένο εξοσκελετό για να βοηθήσει τους πιανίστες να εξοικειωθούν με νέες κινήσεις πολλαπλών δακτύλων σε υψηλές ταχύτητες. Με την υποβοηθούμενη κίνηση, οι πιανίστες θα μπορούν να αναπτύξουν γρηγορότερα ταχύτητες κοντά στις επιθυμητές και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
14: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: www.breakfm.gr.

Ακούς θετικά και το πρώτο σπίτι στη Σελήνη δεν θα μοιάζει καθόλου με τις γεωμετρικές τρισδιάστατα εκτυπωμένες ελληνιακές κατοικίες που είχε σχεδιάσει η NASA και δεν θα μπορεί να στεγάσει ούτε έναν άνθρωπο. Με ύψος μόλις 12 εκατοστά και μήκος λιγότερο από 15 εκατοστά, το σπίτι είναι ένα γλυπτό του Σουηδού καλλιτέχνη Μίκαελ Γκένμπερκ, ο οποίος ονειρευόταν να τοποθετήσει ένα μικροσκοπικό μοντέλο σπιτιού στη Σελήνη εδώ και χρόνια. Η iSpace, λοιπόν, μια ιαπωνική εταιρεία ελληνιακής ρομποτικής, προσάρμοσε το Moon House, όπως έχουν ονομάσει το μικροσκοπικό σπίτι, στο σκάφος προσεδάφισης Resilience, νωρίτερα αυτήν την προηγούμενη μάλλον εβδομάδα, και το Moon House εντάχθηκε σε 5 ωφέλιμα φορτία συνολικής αξίας 16 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός micro rover που αναμένεται να αναπτυχθεί στο φεγγάρι και να συλλέξει δείγματα σε ελληνιακού ρεγολίθου. Το Resilience, λοιπόν, εκτοξεύθηκε με πύραυλο SpaceX Falcon 9 από το ακροτηριό Canaveral μαζί με το Blue Ghost, ένα σκάφος προσεδάφισης της διαστημικής εταιρείας Firefly Airspace με έδρα το Τέξας. Σε έναν ιστότοπο αφιερωμένο στο Moon House, ο Γκένμπερκ λέει ότι το σπίτι είναι μια έκφραση της ικανότητας ανθρωπότητας να επιτυγχάνει το φαινομενικά ανέφικτο μέσω σκέψεων και συνεργασιών που ξεπερνούν τα όρια. Ο σκοπός του σπιτιού, λοιπόν, είναι να δράσει μια υπενθύμηση ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί να εξερευνούν και να επεκτείνονται πέρα από τα γνωστά μας όρια.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 27411-0381.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, ενώ λίγο πριν Αναστασία και Σπάστε τα. Έρχονται Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά Κούνια, Ρία Ελληνίδου Εξηγήστε μου, και αμέσως μετά η Στέλλα Καλή με το Υπεύθυνοι Είμαστε. Καλή μας διασκέδαση.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. 6980192951. Νίκος Μακρόπουλος για τη συνέχεια με το Επίθεση και αμέσως μετά Βασίλης Δήμας, Έχω Μάθει.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: www.breakfm.gr

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Μαρίας, Απών και Καντάδα, ενώ λίγο πριν ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, Όπου κι αν πας για τον Λάμπρο. Έρχονται αμέσως τώρα Γιώργος Σαμπάνης, Δε μ' αγαπούσες για την Άννα, και αμέσως μετά Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη Δήμητρα.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO Acropolis Radio 2026.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

μέσα στη ζωή μου εσύ. Και δρόμος μου άλλη μου οδηγεί. Να κάνω μια καινούργια αρχή. Δεν φοβάμαι. Πίσω αφήνω ό,τι πονά.

Break FM 100,8. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: Δύο και μισή. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,

0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο